0: Τώρα δεν πάει ο σήμερα. Παλιά από έναν άλλο, μια καλή άνια να εμέγινε. Όχι, κυρίε, κύριοι, είναι ότι είναι διάβλωσσα. Εκλέ μου. Άβα μου που πήγε λούτσι, αλλά δεν μου πήγε.
1: Αμά, μου σε πολύ σκάφο.
2: Λέω, δεν πήγε. Αμά, δεν πήγε. Αμά, δεν πήγε.

Έτσι πάντω είπαμε η πέντε ξέρει παρά έξω. Μεν, νιώτε, κύριο Μάρτιν έχουμε ένα μάπεν. Έχουμε ένα μάπεν, ένα μάπεν. Έχουμε ένα group called Clear Friends. Don't see that you hold the orientation, let you overtake you. Love pain in the process, respect, taking. God bless my own.